0: Ρεπιφαλίνο.
1: Ρεπιφαλίνο.
2: Ρεπιφαλίνο το κο.
1: Μια παναόμινα ραντζίσου σου.
2: Μια ραβανα ρομιά να καίει ακόμη να ραντζίσου σου.
1: Τον κασού για να βίζα μου.
2: Μα τα μαλάλα δεν έτσι να ανοιχτούν.
1: Και κούπα τώρα τον αρέω έτσι να αναφούεται,
2: ναι. Ιού, καρατόκ. Ιού. Καθίτα καβατή. Μα αρπία είναι ο ραδιό. Φοφίλα παντσάρι, τι αμέ έτσι να ανοιχτούν. Τι. Κούπα τώρα να γιάνκω αν δεν είναι ραδιό. Φοφίλα παντσάρα. Μανίρα να μους. Να Τουρκία, να μην πάντα να τουρκώ, ρασού ατσικερίτ, ρασού ατσικερίτ, για να κουάμ φανουάνα να αντιραδιό, αλλά να τσικερτή.
0: Σωστά.
2: Αγκάτα καχύρα, ρέμαντζέ, χύρα νύπ, χύρα φιφουάζα να αλήθεια τα κίνα, η λέξη σωστό. Και αν η τροπέτα φανατένα να σωστό αντιθέτη, η ρίκο. Ατούλτσα, ο Αναρωμιάνα καλού φωλού αντζίντς.
0: Σωτατά.
2: Μισάινι, μισάρα, μη τέννα δεμάντσα, μη σαμαζάινα άτομ πήρα διότις. Τε μπρασού Αναρωτά και σωστόμ χρού. Και ανή τροπέτα φανατένα να σωστόμ πέτη, η ρίκο. Ατούλτσα, ο Αναρωμιάνα καλού φωλού αντζίντς.
0: Σωτατά.
2: Μισάινι, μισάρα, μη τέννα δεμάντσα,

0: Μαράι Πιφαλίνο.
1: Μαράι Πιφαλίνο.
2: Μαράι Πιφαλίνο.
0: Μιέρα Πανόμιν Αραντζίσος.
2: Μιέρα Πανόμιν Αραντζίσος.
0: Βιέντου.
2: Μα τα μλα
0: λατίνα τη τία τη να βουίτσα με άντρα. Του πατάλα να
2: τζάει
0: μα να έτσι να βουίτσα ρε έτσι. Ιω, σωτα του.
2: Τι
0: μα κασίτε Ταπατάπα και κέρσε βατσέν λε κουκούε ατούλτσο μανιάν να σιάννα.
2: Ατούλτσο μανιάν
0: να σιάννα. Α, ατούλτσο
2: Πάει
0: σε λέμε φρέσκα κίνδυνο. Και ο